τώρα attention να κναπαρίνα. Πάπκι φαρτάν κύμματαν κα αν πάω καρκή δείγνα. Σαμί κατσέρα esa de gaitinga.